0: έκανε τη χιαλεβούα τέτοι. Χιαλεβούα μπτώκουα, ακόλα. Αι. Και μνέβαν κύριε μπατάβον κανίσα, κάνουν σχέ. Χε, κι αολεύω αντές βουή. Βε, αβουλα βουλα μανέ σου, αουα ε, βουή, χακαν πάκι ενέσαι, αουα ε.
1: Βάτσι μόχο ατλέα, οκ.
0: Χελε, και σοβόν.
1: Και σε πιένια χωρία λαχαλή. Μου λίπε χωρία σου ατζί. Μου κου, πού άλλο κοκού.
0: Χαϊ. Α, αντατε. Θέλει να λες κάθε πω χωρία του γιάν. Κατάκια λίγο μπλοκά, έδει. Ας γενική πίνια, μανά βαβά του. Αω, έδει. Βάλε αντατε μου λιτάει τόκα, άουα.
1: Βασατε. Εμπαχέ να γίγε λίβα χαματέλα και βάτου. Ρόκια λακάνω κομμουκοτε. Φέρα ο σκαβάνια χάμα. Βαντσέ ο κουλά είναι κούπι.
0: Αντί.
1: Όλα τελεγγύω να κάνω εγώ να λέω ότι άγγιζε λίγο να κάνω εγώ να
0: λέω ότι άγγιζε
1: λίγο
0: να
1: κάνω εγώ να λέω
0: ότι άγγιζε λίγο να Πολο κερα ο κόκο μάλε, μου κουπίκι μου κόκο μάλε.
1: Κανί.
0: Και μου πήλε. Αουσί, θα χάμε τι με τι άλλα τι. Α, ελχά, αλίγουα, θα πέλω. Κουχ, χάρε σε κυρίτη.
1: Έτσι και ούμα. Έτσι
0: φορούν το σύζυγε, δεν θα έκανε.
1: Κουχ, να τα βαριά, κάει μου έτσι, ήσαν να.